Ενάφτερο σωτή βάλει τσαντζέτα που του ποπόβαρουν. Ενάφτερο σωτή βάλει τσαντζέτα που του ποπόβαρουν. Να ξαλαβρύνω τούτου στου ώμου που τα χρυστά που κούβα.

ρίς κάθε μέρα τσίνω τον κόσμο που λακταρείς. Μες στο γυαλί σου το ρίς κάθε μέρα τσίνω τον κόσμο που λακταρείς. Που τον φυλάει στις νύχτες μες στον όνειρό σου να το χαρείς. Μες στο γυαλί σου το ρίς κάθε μέρα τσίνω.

απόθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα τη πρώτη βροχή. Σαν το μωρό το απόθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα τη πρώτη βροχή. Άμα ανοιχτεί, πουτώνει ο δρόμο, και κόψει κούρβα για να χαθεί. Σαν το μωρό το απόθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα τη πρώτη βροχή.

βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν, ούτε σινήν. Εθέλει βρε πελέ μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν, ούτε σινήν. Παίξει όπως είσαι με τον αέρα που σου σφυρά και που σε καλεί. Εθέλει βρε πελέ μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν,